Κάνω μίλη. Το FM σου πάγε 4.30. This is your radio. Your station. Τα λιγμάτι είναι Λάγκου Τερπάρου.